0: να τα πάει και είναι κατάχει όρερο μαρκάνα. Ο καμπικού τάντα.
1: Ιους παγαρπούνι χιλάτα, χωσέου καμάου πινιασίου να καχούτχι, νιώγουα καπέσπαγουα και τσιόκαλιάντα σε σουλιόρτας καλά.

0: καουκυρίσα, αμτόμινα καουσίου ρεσολουσιώνε, κόστε χαλιούξα το κίτου ανανακάχα, αψνού η απτασίου τα πρέσιντι, κούπα. Χιλά τη πλάκα να κούμε να κάνει τη πχανιά ματάκι, κουμάχα, φουέσα σάρμα. Του ξανακινά κάσα, μα τα πχαρακή σπαϊκό, τσαχού είναι καρού, σα η κατανιά τα κούκαμ σα πιο. Το χασιχάν, κούνα ο ζανή, για τη καρακτσινιά. Σοχταλό τα μαμίνα του ρεκόμα τυπο, χιλά τη πλάκα να κάμ, καμάσα ο κιτσόα καρχα η τανιάνι, ο σπίνι σπαγάρμα να κάμ κομμάτα, μα έκουτιν πίτσικ τα πτώ ήταν, ο κατχα. Καρούρουα, κουτάν χαγιάνι.
1: Aymara satelital El Bol Huatayani Waiwan Informativo Hamas Hamas Hamasan y Atiawinan.
2: Enseguida, Aymar Cantalí.
3: El Bol es el espejo de la realidad multiétnica, multilingüe y pluricultural de Bolivia. Cada palabra hace la voz del pueblo. El Bol, al servicio de Bolivia.
4: Es la hora 6:02.
5: Aymara nakah taqeche kanakang tanwa.
6: Kota tianakana.
5: Apachit koyunakana.
6: Koka taipinakana.
5: Hawir tianakana.
6: Ukhamarak hach amarkanakana.
5: El Bol. Zed Aymara satelital, wakist aniwa.
6: Aymar kantati.
1: Aymar kantati.
5: Sarawe amuyuna casa. Chokt awina casa. Yakina casa. Kusist awina casa. Arusat arst asinasatakiwa.
6: Aymar kantati. Hiwasan wakist awisawa.

0: Νιόνιο Σαρχανιάνι, στα που στο κεσίνια ο Ακή Χαραξαρχανιά τα Κανιτσά, ο Καρούχα, ο Αλχα Μασίνα, Καχίρα του Πουλιακάνακα, ο Πριν ήταν Χαπχάνια, τα Βίνα Καπάμπη, Βολίβια Μαρκ Πατσάτα, Καμίσα σα, Τραμά σα, ο Κίτσα, ο Ισάν Χαμάι, Μαϊ Μασίνα Κάσα, τα κολέγα σου που να καχπούριν τα είναι Πχανιτσά, γιατί με ένα Χάμα, έκανα καπάτκι εκεί παρακ. Περού, για χεπούρα Σάχατ, Αμερικανά Κάτ, Σιουδάδε Καπιτάλε, άλλουξα το Χένα Κάτι, τα Βίνα Καμπούρ, τα Ριπχαρα Κίν, Χιλά του Πουλιακά, Χιλά του Γιατί Σκαρακτιάν, ο Ρούρο Μαρκάντσιακ, Πατσαπουνίτη, Καϊούκη, Σαρνακατάνι, Χιλά του Χωσέ Άλλου καμάτ, χανού καχκούν χαμανίτσα, τα κεού κανάξ μαρκατσιρίνακα, τσούρου να καχ πασάξ, ο κανάκα τα έχεις κοό να καχά, για χαπάτ ακρίσεις όσα να καπκούν, να τεχανίου πασάξ, ποκάτ πατζασά, ήλα σιτάξι, τχαλού καμού κατχά, αυτό απ' να κρίνα καστού ξατό κανία κεπα, ο άλλος μα κανάκα στο χαρακ, κουλιακ, χιλατούγο, σα πρένω πασάξ, σκολάρε στο μάτου κάμπιου, σα σα βορκούτ, αου έχα πουκάτ, σκοό να καβαλκού, σα υπηρεάκτα, σα έχα πουκάτ, για κεπαχά, εάνι βαστα βάλει χορούτσι μαν πικίρα κι βαστα, νεάνι πασά, ήγουαλα κι τσεχά, σα σ Apa kapkara ko wana katsu kan pero aberu ya kapura sa ukana kasu unya kipta nya ho kisira kchila tulaka kan piru suk chinka mahas kicha wana kasu ya ta sector de la confederación para kan pichuru na kasa sta transporte interdepartamental kau kapuni ni soru rumar karo kau kan bispur hanyani kocha bamba kamas kau kan bispur hanyani kut ania takis kau kasa kau kahani sa ta kau kana kasa hila tulaka na ka hila tugu kamaha marka chira na karo kamata sta chui mas sinyan sera kinyan haniche Χωρίς να είναι που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό Bueno, ya que pura sauca gilata. Salga ya no camas juca tu cata.
1: Así que sea Culiaquita Graciela, esta muy bonita canción que... Ahí están, ¿eh? Es el gilata Luis Arcos Espinosa. Te cuento, Culiaca Graciela y a los hermanos, canta muy, pero muy bien, con mucho sentimiento. Él es de Cochabamba. Y, por ejemplo, a ver, escuchemos un poquito. Cholitas Lunar.

0: Και αν είστε πια για την πουέρη, για
1: την πουέρη, για την πουέρη, για την
2: πουέρη, για την πουέρη, για την
3: πουέρη, για την πουέρη,
4: για την πουέρη, για την πουέρη, για την πουέρη,
5: για την πουέρη,